0: Κάνει μαγειρία με το ασθενσόλο, βλόκει τσάβα.
1: Τσάβα που είσαι, του άγω να δει το διατσιγκάπ.
2: Τσαρίνι, καμπούνα, σιγούζα, πάπα, άβα στην ουκεστάρ που είναι.
3: Του κουι, πάτσα πι, ρημάνα, την καλύτα σου μασάκι σπα.
4: Φορταλεσέρ, λο και σλαϊ διντιδάρ κουλτουράλ.
1: Νιούκα, ο ανιαζίξι, νιούκα είμαι κουλτούρα του τσαρίνι.
5: Σύντζι, καούσα, ήταν με τσαρισκάντζι.
6: Νιούκα, πάκα, καί, αγιουζάκτα, πικαουσάνα, αγικάν.
0: Mama Pachapika, tukui puncha kunami uzay kunata tarib.
7: Kausaipi.
0: Tantanakuipi.
7: Jaki kunapi.
0: Jankaipi. Tiktikunapi pasiana paita usanchigi.
8: Aska suakunami estaban pachapa. Chisakitize Juan Montalvo, masitaka zakirispa uzar kakuna. Estaban kayacha y kunapas, watakuna tukurinmi. Potopaxi Macapi, Ecuador Momestapi, Yakikuna Katian, Minispa Mi, Estaban, Yaupa Pusa, Movimiento Nijamantaka, Uyarka, Sinayata, Puzei, Uyay Pachakunapika, Yachak Masi, David Mantaka, Uyangmi, Rutana, Kay Mundial Manta, Rimaspa. Imanaya Masikuna, Kay Potopaxi Macamanta, Uyay Pachakunapi, Samupanchi, Masi, Santiago Naura, Iskun Pachakaman, Uyay Chingapag, Samu pani, sina kaminga chuaichi, mashi panikuna. Yali punza kuna bimi riskanchi kai uchilla kitize Juan Montalvo. Imagina ta kai punza kuna pika y mashi kuna ka uyan kai yaki kuna manta. Pani Carmen Calvo Piña.
9: Está muy jodido con la delincuencia, estamos jodidos, hay muchos robos, robos de casa, robos de animales,